0: ότι ναι μου τα με πρόταση.
1: Room FM, τvoi broiedan san naya chim hitovima.
2: Ρε κλείσου μισμή